0: Και λέει μόσνωστη ογκρόμνο. Και πράω για τσίλο πολίτια ενάκο οπούτ. Είμα ο Σάκτα Νόβε Ιντέια.
1: Η νάιμπορση μίξ πολίτνη χίτο. Είστε ο Κωστίντσιτς ότ δβίγ το σέστη. Покровител. Κοπία Νόβα πήγαζε. Δηλώνει σβίσκη ειν σόλσκε ποτρίψινε. Ουσέ за σόλο ο πακίτου. Κοπία Νόβα πήγαζε. Ζε 30 λίτ.
0: Radio 1 Portoroz.
2: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Je poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.